τρεις μηνάτα. Άρα Μαρία τα γελέκει μαζί να σκούρδου κούρδου στα νερά. Όχι με φόρτε νου, εσύ κοντβίζει άλλα νούδα. Δεν με σύνου τη δυσή. Και να κάνω καλά. Μπεκαβνε βέτο ζέτα, ο αντόζα τα παρνέτην. Ζήλαν, αρή ζήλαν.